0: κάτι. Είναι παρόμο μελά, όλα μου την κορέτε.
1: Αραμίαν
0: πόμεν αρήν